0: Bring on the heat. Πολύτινα Rock Radio. Σε Bulls Gigamo. Invertimo Nibble Roche Rock Hit.
1: Oh, it's hot.
0: Rock Radio. Чистый рок.